0: Afghanistan και πάμε να τον Τιμωσάκη, στον Τονάρο Τζαρκαρίσταν, τον πίσω στο πρόγραμμα για Γιούδη Νεπάλη, προσωπικό τη Ευρωπαϊκή Καθόλου του Ευρωπαϊκού στην Αγία Κουσάντα, κοπέσουν την Παρνόλα.
1: Και στο

0: Πούλμα. Βρήκα δυνατά πάνω τα αισθάνε το χωμά πούλμα αμφίδου σε χτυπάει, όσο μας γράμμα νόμιλε με διάβας περάλλη του παρημαζί, μη βίδουν την παχά. Γράψει ο μητέρ του κοινούνι πέραν τα χαρδευστά των κράτη πέραν τα πρώτα, σαν την παχά.
1: Πάνε καλέ και ο σώσης θα απαιτεί και την πλαϊκή και πάνε καλή για το δεύτερο που θα έλαβε
0: বিদ্যালয়ের পড়াইশালে বিভিন্ন খেলকুদ নাচনি গান্ধী লগাইতে

αστρίδα τα παλιά παραδοσάρω από τα παλιά μόνο πραγματίζα και μου δίνουν πολλά λεπτά παραδοσάρω σημαντά και πρέπει να σε βγάλω